0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 107.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.
5: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7 Incoming.

0: Ήταν η Bad Habits με το Forever, όλο εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη, Μικέλ.
1: One taste and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
2: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Steely Dan με το Josie για το φιλαράκι το Κώστα. Let's go.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

guys, you're tuning to Rock Radio 104.7 on the Dude Morning Show. Αυτή ήταν η Chess Kane με Better Than Love. Συνεχίζουμε με τους Dare Sea of Roses.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

It was for now. Only Heaven Knows here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7. Mikkel, αυτή είναι η Giants, από το Promised Land, το κομμάτι λέγεται Never Surrender.

όσο ακούμε Chicago, για να δούμε και το χειρότερο. Δύο κιλού είναι μια χορηγία του Απλωνή Hotel, 5 λεπτά πράσινο των Ευζών για Θεσσαλονίκη μας. Γενικά έτριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στο μεσημέρι, απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απλωνή Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Back to Chicago.

0: Ντίνεϊ Πάλας με το Cool Running, όλα εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104.7.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχίζουμε με τους Lionville, Nothing Without You, που θα μας πάνε για διαφημίσεις μετά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here?
6: Rock radio.
5: Better time than now.
6: The new 104.7.

0: Hey people, we're rocking. This is Survivor. It's a singer, not the song from the Vital Signs album 1984. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7. Mikel. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα. Ροκάρουμε. Μην ξεχνάμε σήμερα όλοι John Roth. Πρώην κιθαρίστας των Scorpions στο Block 33.
1: 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.
0: Αυτή είναι η Radioactive, Four Times to Fall in Love.

Hey guys, tuning into Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ, ήταν ο David Knopfler, αδερφός του Mac Knopfler, Lonely as a Night. Πάμε στον Don Henley.

0: His music is definitely going to be missed. Chris Rea on the beach here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Nikel Thessaloniki. Είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί.
1: Number 4.
0: Number 4 είναι στα top 10 ο Lou Gramm με το Young Love.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Travis spoken.
8: Rock Radio 104.7.

Όσο ακούμε τους Grand Funk Railroad με το Some Kind of Wonderful, για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. In 2022, ο Jim Seals από το US Soft Rock Duo Seals και Crofts πεθαίνει στην ηλικία 80 χρονών. Ο τραγουδιστής είχε κάνει laid back 1970s classics όπως το Diamond Girl, Summer Breeze, που μετά διασκευάστηκαν από τους Ashley Brothers. Μεταξύ το 1972 και το 1976, ο Seals και ο Crofts είχαν 5 χρυσά άλμπουμ και Double Platinum Greatest Hits Collection. Το 2019, ο Αμερικάνος τραγουδιστής songwriter Dr. John, που είχε κάνει combined blues, pop, jazz, boogie, woogie και rock, πεθαίνει σε ηλικία 77 χρονών. Ήταν πολύ καλός πιανίστας και τραγουδιστής στο New Orleans, στην New Orleans σκηνή. Είχε συνεργαστεί με Rolling Stones, Carly Simon, James Taylor, Neil Diamond, Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Seger και Joe Walsh. Το 2017, το site of 1969 Music Festival was officially recognized for its place in history when the Democratic government Andrew Cuomo announced the Bethel Good Center for the Arts placing the National Register of Historic Places.

Huey Lewis, Hip to be Square here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Miguel. Συνεχίζουμε με το κιτάρι σποτ. Είναι ο Gary Clark Jr., born on the 15th of the 2nd, 1984, Αμερικάνος κιταρίστας και τραγουδιστής, που κάνει fuse, blues, rock, soul music και elements of hip-hop. Δισκογραφία του από το 2001 μέχρι το 2024, 6 άλμπουμ. Επιρροές του, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Jimmy Reed, Prince Aubrey, Curtis Mayfield, Nile Rodgers, Parliament, Funkadelic, Tupac, Biggie, The Roots, Nirvana and Silverchair. Έχει επηρεάσει τον Leon Bridges, Childish Gambino και Dave Grohl. His technique, he blends Delta Texas blues with heavy fuzz and hip-hop grooves and rock. Hybrid picking and raking, thumb over bass lines, unison bends and finger vibrato. Κιθάρες που χρησιμοποιεί Epiphone Casino, Gibson ES-330 and a Gibson ES-125, a Fender Strat and a Telecaster. The song we're listening to by him is now called Donate You a Thang.

0: Corea, Scary Clock Jr. Don't Are You a Thing? Hola a todos, esto es Good Morning Show, Rock Radio 104.7, Miquel.
1: Things go better with rock. Rock Radio! Rock Radio, Thessaloniki.
0: Αυτός είναι ο Jeff Beck με το People Get Ready που θα μας πάει για διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Yeah, we're rocking with Queen, The Invisible Man. Αυτό το μπάσο που παίζει ο John Deacon στην αρχή, παιδιά, είναι απίστευτο. Εντάξει, και του Μέιτο, Brian Mayto solo. Απίστευτο, εντάξει, θεή, θεή. Queen, The Invisible Man, από το Miracle Album. Συνεχίζουμε λίγο να ροκάρουμε. Πάμε στους Van Halen, Running of the Devil.

0: Rock Names. Είναι εξές. Το πρότεινε για όνομα ένας εργάτης που δούλευε για αυτούς στις συναυλίες σε μια περιοδία του στην Αυστραλία το 1979.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
14: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
15: Τι εκεί.
14: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
15: Ναι.
14: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
18: Meeting cool, hip, sexy.
19: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
20: Rock Radio 104.7. Oh.

0: this next arrangement.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και η αλήθεια είναι πως εδώ στο Rock Radio είμαστε όλο εκπλήξεις. Γιατί πρέπει να πείτε, δεν με περιμένατε εμένα? Εμένα πρωινιάτικα, ενώ είμαι 11 με 1 το βράδυ κανονικά. Τι είναι αυτό, τι είναι? Αυτό είναι, εντάξει, πολύ περίεργο. Αυτό είναι, εντάξει, πολύ περίεργο.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και για να ξεκινήσει ορθολογικά η εκπομπούλα μας, το διωράκι μας εδώ στο Rock Radio Michel, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όποιος μπορεί πρέπει να πάει παραλία. Εγώ αυτό θα πω. Καθώς, λοιπόν, να πούμε, το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Λοιπόν, γενικά έθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στο μεσημέρι έως το απόγευμα, όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Εντάξει, τα γύρω ορεινά δεν μας πειράζουν. Οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, φυσικά από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Queen, A Kind of Magic.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και τώρα θα το γυρίσουμε, λέει, εγώ, το κλίμα και θα πάμε σε πιο ρέγγε. Καθώς με πήρε τηλέφωνο ο Μπάμπης από το Κιλκής, πολλά χαιρετίσματα Μπάμπη, και μου λέει, ρε Αποστολάκο, θέλω κάτι ρέγγε, είναι καλοκαίρι. Και φυσικά μόλις είπε ρέγγε, τι μου ήρθε στο μυαλό, ο βασιλιάς της ρέγγε, Bob Marley, Is This Love.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: Κάπως έτσι επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 10.30. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Αυτός ήταν ο Βέλγος, ο Trigger Finger και το I Follow Rivers. Μια καταπληκτική διασκευή από αυτό τον καλλιτέχνη. Και αφού έβαλα κάτι ευρωπαϊκό, σας είπα Βέλγιο, λέω να παραμείνω στην Ευρώπη και να πάμε στη Βουλγαρία, στους δικούς μας Βουλγαρούς που είναι στο Rock Radio Top 10. Intelligent Music Project. Θα πάμε στην θέση νούμερο 3. Για δεύτερη εβδομάδα έχουν στήσει άγκυρα εκεί και περιμένουν τη σειρά τους να ανέβουν πιο πάνω. No flame, no game. Αλλά πριν πάμε να τους απολαύσουμε, ας μας πούνε ένα γεια.
1: Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.

0: Αφού ακούσαμε Melissa Etheridge, Like the Way I Do, τώρα λέω να πάμε σε κάτι λίγο πιο σύγχρονο, αλλά όχι πολύ. Θα πάμε 12 χρονάκια πίσω στο χρόνο. Θα πάμε στο 2014. Ένα τραγούδι το οποίο πάτησε στο top 10, πήγε, έκατσε, θέση νούμερο 1. Φυσικά μιλάω για την Kovacs, My Love.
1: Hey, this is Kovacs. You are listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Chris Rea, Blue Cafe. Είναι Blue Cafe, γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Ροκρίντο Μικέλ, 104,7. Εγώ έχω τσιμπήσει ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο από το Μικέλ και έπρεπε να ξυπνήσω κάπως. Οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Ένα καφεδάκι από το Μικέλ, έτσι όπως ερχόμουν. Με Chris Rea επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 11. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσανε τώρα. Αλλά εγώ να στείλω τα πολλά φιλιά μου στον Πειραιά, στην Δώρα και στην Κατερίνα που μας ακούνε από εκεί κάτω. Στην Δώρα και στην Κατερίνα που μας ακούνε από εκεί κάτω. Από τα

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε μόλις Bee Gees, How Deep Is Your Love. Και τώρα εγώ να πάω να ρίξω μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ώρα είναι 11:17. Τώρα είναι η ώρα που είτε είστε στις δουλειές σας, είτε ξυπνάτε για να βγείτε, είτε ξυπνάτε για να πάτε παραλία. Εύχομαι το τρίτο. Το τρίτο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο τουλάχιστον, έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 51%. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος, έχει ένα ωραίο ελαφρύ αεράκι, ο καιρός είναι καταπληκτικός. Και μόλις σκέφτηκα έτσι καταπληκτικό καιρό, λέω τι μπορεί να ταιριάζει. Richard Marx, Magic Hour.

0: Radio 104.7.
1: Και που λέτε κυρίες και κύριοι, με αυτά και με εκείνα, ο Michael Jackson με τη νέα του κυκλοφορία, αυτή την ταινία που βγήκε, που παίζει ο ανιψιός του, Παναγία μου, τι κόλλημα είναι αυτό, που παίζει ο ανιψιός του στη θέση του, έχει θυμηθεί όλος ο κόσμος. Θα μου πείτε, καλά, γιατί το ξεχνάει τον Michael Jackson? Όχι, δεν το ξεχνάει, αλλά τον θυμάται ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο. Καθώς ο Michael Jackson αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 5 τραγούδια στο Top 50 Global. Δηλαδή, έχουν επιστρέψει κανονικότατα.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
6: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Και δεν μπορούσα, κυρίες και κύριοι, να έχω ένα ωραίο ολοκληρωμένο διοράκι αν δεν άκουγα τους αγαπημένους μου ταλούς. Ακούσαμε προηγουμένως Måneskin με Tom Morello, Gossip. Αλλά θα μου πείτε πώς θα ολοκληρωθεί ακόμα περισσότερο? Bon Jovi, Have a Nice Day.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε Spin Doctors και Two Princes αν δεν ακούσουμε μετά, ακριβώς μετά, Καπάκι και Green Day. Αυτοί νομίζω πάνε πακέτο. Έτσι είναι αυτά που τα γουστάρουν τα κορίτσια. Τουλάχιστον τα γούσταραν, τώρα δεν ξέρω, έχουν περάσει και τα χρόνια, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Και ήρθε η ώρα μου, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μαζέψω τα μπογαλάκια μου από εδώ πέρα και να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και φυσικά εγώ τώρα φεύγω, αλλά θα ακούσετε σε δεύτερη αναμετάδοση τώρα το Rock Radio Top 10 με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο φυσικά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, 11 η ώρα το βράδυ, 11 με 1, αλλά πιθανότατα και το άλλο Σάββατο, 10 με 12, θα με βρείτε πάλι εδώ. Για τελευταίο τραγούδι αποφάσισα να ακούσουμε Miley Cyrus με Mick Fleetwood και Lindsay Buckingham, Secrets. Ένα τραγούδι το οποίο πριν κάποιους μήνες ήταν στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Αυτά από μένα. Να έχετε μια τέλεια ημέρα και ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
6: Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος για την επόμενη ωρίτσα παρέα με dealeries.gr. The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μαζί λοιπόν για την επόμενη ωρίτσα, όπου θα σας παρουσιάσω το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο Rock Radio Top 10 από το site μας rockradio.gr, παρακολουθώντας και τα 10 video clips και φυσικά το τι έχουμε μεταδώσει όλες οι εκπομπές. Στην κορυφή από την προηγούμενη εβδομάδα, η Skindred με το Κέρα Γέρα. Θα είναι για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1. Μια τραγούδια πάνω προς τα πάνω, πια προς τα κάτω. Την εβδομάδα είχαμε και δύο νέες εισόδους, Και στο 10 και στο 9. Μην ξεχνάτε, 5η στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη και σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99,1 Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: The Rumblet, The Fallen.
14: Number 9.
6: Emma Rosa, Good Enough.
14: Number 8.
6: The Rolling Stones, In the Stars.
14: Number 7.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
14: Number 6.
6: Generation Radio, The Melody.
15: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
14: Number 5.
6: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
15: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
14: Number 4.
6: Lou Gramm, Young Love.
14: Number 3.
6: Intelligent Music Project. No flame, no game.
16: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
14: Number 2.
6: Reeve Stimson. Too late.
17: Too late, has it gone too far?
14: Number 1.
6: Skindred. Can I get a...
18: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
13: Rock Radio 104.7
19: και στο
20: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε το Top 10 αυτή εδώ την εβδομάδα. Όπα. Δεν είχαν κάνει new entry στο νούμερο 10. Τι μου λες, δεν βρήκαν χώρο να ανέβουνε. Μήνα σταθερή, η Ramblet, η Ιταλή. Με το The Fallen στο 10. Τρελαθώ. Άντε πάμε, θα περάσουμε ωραία.
21: I will find all the places where we used to live and show. And I never want to lose as I go to do them know.

Να πάμε λίγο συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Την καλησπέρα μου στον Άσο εκεί στην Αθήνα. Γεια σου ρε βακάρε παιχταρά μου λέει. Χωσέ ένα shake my tree από Covidel Page. Φιλιά από πεδίων του Άρεος Αθήνα. Νάσος, Νάσος. Άρε Νάσο έχω rock radio stop 10. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Ο Ιωσήφ μου ζητάει points of the fall. Συγκεντρώσου Ιωσήφ. Αυτή είναι The Rumblet και το The Fallen. Κάνα new entry την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βρήκαν χώρο να ανέβουν στο μισή θέση. Ωρε φίλε. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά εμείς στην θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος καθηνάς αγωνία. Καθηνάς ένα έτσι. Υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα τέτρα, λουξ. Αν θέλεις αποτελέσματα λουξ. Είναι η λύση σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό σου πρόβλημα. 2310 το τηλέφωνο 2055-82. 21 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, αλλά η υγρασία στο 80% αυτό το 21 το νιώθεις 26-27. Αλήθεια σου λέω. Για πάμε μια θέση πιο πάνω. Μετακινήθηκε τίποτα. Top 10. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 9. Ρε τι γίνεται, bulldozers έχουμε στο Top 10. Flyover είναι εδώ. Κατασκευάζουν δρόμους και δεν κουνιέται τίποτα. Και η Εμαρόζα που κάνα new entry στο νούμερο 9. Τίποτα και αυτοί δεν κουνήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Τι παρουσιάζω, Θεέ μου. Αυτό είναι το good enough. Παρέα με dealeries.gr. Πού αλλού φυσικά. Στο Rock Radio Mikel. Θεσσαλονίκη. It's water.

0: Special and Nicky Webber.
1: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που είναι μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με τον καιρό. Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει γενικά έθριος. Πρόσκειται φως το μεσημέρι απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Για να μεταβληθεί ασθενής το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος, απλά κάποιες αραιές νεφώσεις το Σάββατο. Η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα. Το Σάββατο 20 με 30 στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 21 με 32. Ωραία, φίλε, φύγαμε παραλία. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. Δεν κουνήθηκαν και η Αμαρόσα. Good enough. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 9.
2: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7

0: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
1: Number 8.
2: Ο Lou Graham άνετος. Δύο εβδομάδες έκατσε με αυτήν εδώ τραγουδάρα στην κορυφή του Rock Radio στα 10. Ουσιαστικά αυτή την εβδομάδα κάνει χώρο για τους άλλους να βρουν χώρο να ανέβουνε. Μην πάθουν τα ίδια με τους The Ramblers και τους Emma Rosa. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω. Είμαστε στο

εμείς θα λέμε από Δευτέρα ως Παρασκευή δύο φορές. Μία με τις Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Τα Night Tracks 37 χρόνια, Σάββατο Κύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη το Rock Radio στα 10 που σας παρουσιάζω. Σε πρώτη μετάδοση, 5 στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Το Rock Radio στα 10 που είναι μια χορηγία dealer.gr, The Electric Store. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Mikkel και Rock Radio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Σε απευθεία σύνδεση και το ραδιοδράμα 99.1. Κάτι μου λέει πως στο νούμερο 7 θα συναντήσουμε το πρώτο τραγούδι σε άνοδο.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 7.
2: Hey, baby, I'm Mick Jagger, Keith Richards, the Rolling Stones. Ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 7 και μας πάνε μία βόλτα στα αστέρια. In the Stars, Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

ξεχνάτε εσείς ψηφίζετε για το Rock Radio Stop 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Το βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, αυτή τη βουλίτσα επιλέγετε. Τώρα 50% ανοίξει όλες τις εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το τι μεταδίδουν. Στην κορυφή είναι η Skid Red με το Can I Get a... Θα παραμείνουν για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Εσείς ετοιμαστείτε να πάμε μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6.

Number 6. Μία ακόμη εκπληκτική συνεργασία του Michael McDonald αυτή τη φορά με τον Keith Urban. Ανεβαίνουν μία θέση με τον ύμνο του καλοκαιριού, όπως λέει ο μεγάλος μου Δημήτρης. Τον ακούτε Δευτέρα Παρασκευή, Rock Brunch στις 11 το πρωί. We go back.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Thessaloniki.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Παρέα με τηλερίς.gr. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Τα 3β μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Όλα αυτά στους 104,7. Rock Radio Mikkel. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1. Και για ολόκληρο τον πλανήτη μας, rockradio.gr, μας ακούτε από το site μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει έως τώρα. Τα πρώτα δύο τραγούδια δεν κουνήθηκαν. Στο νούμερο 10, The Rumbled και The Fallen. Στο νούμερο 9, Amarosa και Good Enough παρέμειναν σταθερά. Στο νούμερο 8, 4 θέσεις πιο κάτω, Lou Gramm με το Young Love. Ενώ στο νούμερο 7, μια θέση πιο πάνω, ανέβηκαν οι Rolling Stones με το In the Stars. Στο νούμερο 6, η ίδια ιστορία, μια θέση πιο πάνω, για Keith Urban παρέα με το Michael McDonald, We Go Back. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 5 με τους Generation Radio και το The Melody, και το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 4 με τον Michael Stipe και τον Andrew Watt, το I Play The Fool, που ανέβηκε μία θέση και θα το απολαύσουμε σε πολύ πολύ λίγο στο νούμερο 4. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα είναι εκεί ψηλά για δεύτερη εβδομάδα η Skindred με το Can I Get A. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1.
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

play it cool. Michael Stipe, I do what? I played the fool από τη μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. Ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 4. Εμείς θα πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο να ισχάστε ό,τι αφορά τις ασφάλειες. 231-0-251-051. 4 Ιουνίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10 και το 1990 γεννήθηκε ο drummer των Paramore, Zachary Farrow. Το 1984, Lee Malia από Bring Me The Horizon. Από Dave Matthews Band, ο μπασίστας, το 1974, γεννήθηκε ο Stephen Lessard. Από τους Farm, το 1962, Steve Grimes. Το 1958, από Steel Pulse, Selwyn Brown. Και φυσικά, μέλος των Cure, το 2012, το 1956, γεννήθηκε ο Reeves. Gabriels. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Rock's Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
3: And you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Number 3.
5: Δεν κουνήθηκαν οι Intelligent Music Project με τη φορά του Joseph Williams με το No Flame, No Game. Παραμένω σταθερή στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomalama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46, και ο Ανδρέας σας περιμένει για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 2312 95 95 97. 4 Ιουνίου και γυρνάω στο 1993. Η ιστορία έχει να κάνει με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, όπου η Courtney Love ειδοποιεί την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Η αστυνομία συλλαμβάνει και κρατάει στη φυλακή για 3 ώρες τουλάχιστον την Kurt Cobain μέχρι να πληρωθεί η εγγύηση. Αλλά αυτό που ανησυχούσε περισσότερο την αστυνομία ήταν η τεράστια συλλογή που είχε ο Kurt Cobain με όπλα στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν κατέληξε μήνυση η Courtney Love. Όλα καλά. Σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Motomalama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

0: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 2.
2: Ούτε ο Reeve Stimson κουνήθηκε, σημαίνει ότι ούτε και η κορυφή κουνήθηκε. Το Too Late παραμένει στο νούμερο 2 και μία ανάσα από την κορυφή.

0: Natalie's Handmade Instagram, αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, πουκαμίσες, τίσετ. Θα δείτε πράγματα και θάματα ζωγραφισμένα στο χέρι και όχι μόνο στο Natalie's Handmade Instagram, αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Θα γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stadel και στην κορυφή. Θα συναντήσουμε τους Stereophonics εκεί ψηλά για δύο εβδομάδες με το εξαιρετικό There's always gonna be something. So what's it gonna be today?

0: flashback.
1: Μην είναι αυτά λίγες άμυνες στο Instagram, αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Είναι αυτά που ψάχνετε. Αλήθεια σας λέω. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για δύο εβδομάδες στην κορυφή συναντήσαμε Stereophonics. There is always gonna be something. So what's it gonna be today? Είστε έτοιμοι για το νούμερο 1? Μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό, την Eris.gr. Και θα καταφτάσει στην κορυφή η μοναδική Skindred, η Ουαλή και ένα γέρα.
2: Στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio. Number 1.
1: Το νούμερο 1 που είναι μια χορηγία πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56. Τα σέρβις σας.

0: Για ετοιμαστείτε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Stop 10 που διαμορφώσατε εσείς και εμείς για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρέα με την Ερίστερη.gr, The Electric Store.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: The Rumblet, The Fallen.
2: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 8.
0: Lou Gramm, Young Love.
2: Number 7.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
4: It's in the stars, it's up the story.
2: Number 6.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 5.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 4.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
5: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
6: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 2.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A...
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο www.rockradio.gr και να ψηφίσετε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Podcast on Demand, γράφεις Rock Radio 104,7. Κεντρικός μου χορηγός Dileris.gr στο Rock Radio Top 10, Ζάκα 12 στην Νεαπολίδη Electric Store και gadgets και όλα, όλα αυτά που ψάχνεις θα τα βρεις. Dileris.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα. Είναι το στέκι μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ και το ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Φυσικά μας ακούτε και σε ολόκληρο τον κόσμο στο rockradio.gr. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασάζη για το rockradio.gr και την μοναδική φοβερή Ντίνα Βενιέρη. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα και Παρασκευή δύο φορές, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, Night Tracks 37 χρόνια. Πάμε τώρα στους χορηγούς, τους υπόλοιπους. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, Αγωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα Tetralux, Flashback Natalie S, αν μυρίζει στα γραμμάλα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, χωρίς και δείτε απίστευτα πράγματα. Δελτίο καιρό από Λόνια Χοντέρ, σπάδια σχέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμις και Ιξταδίου, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσε, με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46 και το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή 30 φιλίδια Αγίου Δημητρίου 56, τηλεοράσεις σας, τα σέρβις σας, τι κάπενες και δεν θα πάνε. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. Ρούχα, t-shirts, καπέλα, ό,τι τη γουστάρετε, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά σας προτείνω εγώ. Μέχρι 5-6 τα large paper μεγέθη, στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρο σας χαιρετώ, αλλά πρώτα να σας πω ότι τις Πέμπτες ακολουθεί ο μοναδικός Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Βεβαίως, το Σάββατο στη μία, Γιάννης Ζημαράκης και την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Τώρα μπορώ να φύγω. Bye bye!

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Σήμερα που λέτε έχετε γενέθλιά του τραγουδιστής του συγκροτήματος των Libertines, τη μεγάλη επιτυχία των οποίων ακούμε μόλις τώρα, Can't Stand Me Now, γεννημένος το 1978. Τα 4 λεπτά μετά από τη μία, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ροκρίτε 104,7, Μικέλ, στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης, μαζί κάθε Σάββατο από τη μία μέχρι και τις 3. Σήμερα που λέτε το ημερολόγιο λέει Σάββατο, 6 του Ιούνιου. Έχουμε διανύσει σχεδόν την πρώτη εβδομάδα για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και ήδη οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αισθητά. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς και πιο φυσιολογικό. Το κέντρο δεν έχει αυτήν την ώρα και τόσο κόσμο και έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουμε ξεκινήσει τις βόλτες προς τις παραλίες. Μια ανυπομονησία. Αναμένουμε τις πρώτες φωτογραφίες από εκεί. Pixies, here comes your man. Αν μείνετε μαζί μας, μέχρι και τις 3, καλή σας διασκέδαση.

0: Αυτό είναι συγκρότημα τη Θεσσαλονίκη, είναι η Λίμπε, το οποίο έχει κάνει πολύ ωραίες διασκευές, αλλά έχει και πολύ ωραία δικιά του δουλειά. Από το 2016, Revolution of Love. Η θερμοκρασία την ώρα στη Θεσσαλονίκη 29 βαθμούς Κελσίου, όπως βλέπω. Και νομίζω ότι θα ανέβει λίγο ακόμα. Ευτυχώς έχουμε όμως ένα αεράκι το οποίο μας δροσίζει και μας δίνει για την ώρα ακόμα πολύτιμες ανάσες.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και ακούγοντας το προηγούμενο τραγούδι από το συγκρότημα των Λίμπε, όπως σας είπα, θυμήθηκα αυτό εδώ τραγούδι, το οποίο έρχεται αρκετά χρόνια πίσω στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80. Είναι ο Λιμάλ, και για τους λέει και μεγαλύτερους και όσοι το θυμούνται, νομίζω ότι ο ήχος από εδώ και πέρα ίσως φανεί λιγάκι πιο γνώριμος, Never Ending Story.

Διαβάζω ότι από χθες στην πλατεία στο τέλος έχει στηθεί ένα γήπεδο beach volley, όπου άνοιξε στα πλαίσια του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters η αυλαία με συμμετοχή πολλών ομάδων. Εκεί μου είστε, πουλάκια μου, γι' αυτό είναι το κέντρο από εδώ μεριά, είναι πιο χαλαρό. Ξέρω, αγαπάτε όλοι το βόλεϊ και δει το γυναικείο. Αυτή περιπτώνει είναι η Lighting Seeds, 1990, Pure and Simple. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό, τι όμορφο, τι μελωδικό. Από αυτά που ακούγαμε και χαιρόμασταν, αγαπούσαμε, ερωτευόμασταν, χωρίζαμε. Just for you. Και αυτή είναι η Lily Allen. Αρκετά χρόνια αργότερα είναι η αλήθεια, νομίζω περίπου τα 20. Not fair. Oh, he treats me.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: We've got our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite, Rock Radio 104.7.

Όταν λοιπόν και αν σε χάσω, τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Αυτό μας λένε Roxette, Things Will Never Be The Same, μέσα από το Joyride 1991. Στο οποίο συμμετέχει ο drummer του συγκροτήματος, ο οποίος σαν σήμερα είναι γεννημένος το 1960. Ο Pelle Alsing, ο οποίος όμως και πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία, το 2020, μόλις 60 ετών. Ωστόσο κατάφερε να συμμετέχει σε 5 άλμπουμ τουλάχιστον Roxette και στις περισσότερες επιτυχίες. Στα 37 λεπτά μετά από τη μία, δεύτερο ημίωρο πρώτης ώρας, Rock Radio 104,7 Μικέλ, στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Καλώς ήρθατε. Μαζί κάθε Σάββατο από τη μία μέχρι και τις 3. 1980, Roxy Music, κορυφαίο τραγούδι, Same Old Same.

Αυτή που λέτε είναι η Αμερικανή Pearl Jam, ένας διαρκής συναυλιακός στόχος. Ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Το 2020 κυκλοφόρησαν το Gigaton, ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Και μέσα από εκεί ξεχώρισαν ορισμένα τραγούδια, όπως και αυτό που μόλις ακούσαμε, Dance of the Clairvoyants, το οποίο βρέθηκε και στην κορυφή στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio.

0: μια που αναφέρθηκε όσον αφορά την, το Top 10, αφού ακούσουμε ένα σήμα του σταθμού, θα περάσουμε να ακούσουμε τι συνέβη την εβδομάδα που διανύουμε, ποια είναι η κατάταξη, ποια καινούργια τραγούδια μπήκανε στα 10 δημοφιλέστερα Rock Radio, το οποίο ψηφίζετε εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, και ακούμε κάθε Πέμπτη βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρο από τις 10 έως και τις 11.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
2: Not to understand music.
3: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: The Rumblet, The Fallen.
3: Number 9.
1: Emma Rosa, Good Enough.
3: Number 8.
1: Lou Gramm, Young Love.
3: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
3: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
3: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
3: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
3: Number 3.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
3: Number 2.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Number 1.
1: Skindred, Can I Get A... Can I get a... Can I
6: get a... Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
3: Rock Radio 104.7.

Αφού λοιπόν επανήλθαμε, ακούσαμε ένα τραγούδι από τα 10 δημοφιλέστερα, Michael Stipe και Andrew Watt, I Played the Fool. Και αυτό ήταν ο Σάγκη Ρέι, How Could I, και αυτό το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή στα 10 δημοφιλέστερα, παλιότερα όμως. Αθήνη Killers. Και ίσως κλείσουμε αυτούς την πρώτη μας ώρα, ίσως και πάλι όχι, δεν ξέρω τώρα αν δεν έχω κάνει σωστή αριθμητική. Mr. Brightside από το 2004.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

δεύτερο και τελευταίο μέρος. Καλώς ήρθατε, Rock Radio 104,7 Μικέλ, στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Μαζί κατά Σάββατο από τη 1 μέχρι και τις 3. Kings of Leon, Radioactive. Για μας τους προσβεβλημένους με την ασθένεια αυτή και όχι μόνο. Και ένα συγκρότημα που η αλήθεια είναι ότι πριν πολύ λίγα χρόνια ήταν να τους δούμε στην Αθήνα, αλλά τελικά για κάποιο λόγο, μάλλον λόγω χαμηλής προπόλησης, δεν τα καταφέραμε. Ευελπιστούμε ωστόσο. Αυτούς όμως τους έχουμε δει τουλάχιστον δύο φορές και ήταν εξαιρετικοί και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αν βρεθούν ποτέ κοντά εκεί που είστε, όπου και να είστε, να πάτε να τους δούμε. Lonely Boy.

Το δελτίο καιρό, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό, με πρόσχερες ωστόσο νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω κυρίως ορεινά. Η άνεμη είναι μεταβλητή 2-3 από 4 και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, μάλλον το σενάριο θα είναι ακριβώς το ίδιο με το σημερινό, δηλαδή έθριο καιρό, πιθανόν νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και με μικρή πιθανότητα βροχής, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη 2-3 από 4 και θερμοκρασία ως μέγιστη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν μας εντυπωσίασαν, τους αγαπήσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή και βέβαια το προηγούμενο το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio. Και έχω την αίσθηση ότι και αυτό θα πάρει και τα ψηλά. Για την ώρα, new entry στα 10 δημοφιλέστερα, The Fallen, The Rumpled, από τη θέση νούμερο 10. Παραμένουμε περίπου στο ίδιο ύφος, αυτοί είναι οι Levelers, τους οποίους και αυτούς έχουμε αγαπήσει. One Way στα 23 μετά τις 2, λίγο δηλαδή πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο, πάντα στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν-ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7.

σε ένα σημείο το 1944 πραγματοποιείται η απόβαση στην Ορμανδία, η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βεβαίως η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρόνια, η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ιτηθεί η Γερμανία και βεβαίως έπαιξε ρόλο στην έκβαση του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Καλώς ήρθατε, τελευταίο ημίωρο, Ροκρίτο 104,7 Μικέλ, στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Ήταν το αφητικό και το υπέροχο The Rising. Στα 38 λεπτά μετά από τις 2, που σημαίνει ότι για 22 λεπτά ακόμα θα είμαστε στη διάθεσή σας. Μόμπι, τον οποίο ανυπομονούμε να δούμε φέτος το καλοκαίρι και σε Αθήνα και σε Φιλιππούπολη. Για την ώρα θα αρκεστούμε στη μουσική που έχει γράψει και που μπορούμε να μεταδίδουμε το ραδιόφωνο. Extreme Ways.

από την Πιερία και νομίζω από την Κατερίνη, με Σχέ Μινιμάλ, με τις διαφορετικές μελωδίες, με τραγούδια τα οποία μας έχουν τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή. Τώρα βέβαια ο τίτλος είναι στα γαλλικά, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην το πω, μιας και δεν ήταν και το φόρτε μου εδώ που τα λέμε. Ένα λεπτά από μένα για να σας αφήσω και σήμερα. Μέχρι τότε όμως, να μια είδηση που διαβάζω, που σαν σήμερα το 1850 ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο τζιν παντελόνι και νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε πλέον όλες οι γενιές, αν και κάποτε αυτό αποτελούσε είδος κυρίως προς εργασία, πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται όχι απλώς μόδα αλλά να ξεφεύγει και οικονομικά και με πολλούς άλλους τρόπους. Και βεβαίως έχει επεκταθεί και σε όλες τις ηλικίες. Οπότε τα στερότυπα από ένα σημείο και μετά φεύγουν, σπάνε και προχωράνε. Αθηνικά λέξικο, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής.

μετά πολλά και μετά λίγα, με εκείνα και μετά άλλα. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να σας αφήσω, αφού πρώτα σε ευχαριστήσω για την καλή παρέα και στροφιά που μου κρατήσατε. Ελπίζω και εγώ να έκανα το ίδιο για εσάς εκεί έξω. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, λίγα και μετά τη μία, πάντα στο Ροκρίτ 104,7 Μικέλ. 3 με 5 ακολουθεί Φωτεινή Παπάζογλου. Να περάσετε καλά σήμερα, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Από το Γιάννη Ζημαράκη, αν είναι δυνατόν, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου και ακούτε Rock Radio στους 104,7 Μικέλ. Και τι ζέστη είναι αυτή σήμερα, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία και 43% έχουμε υγρασία.

Θα σας κρατήσω συντροφιά από τις 3 μέχρι και τις 5 η ώρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κάποιοι από εσάς έχετε ήδη φύγει για μπάνιο, το ξέρω, να περάσετε τέλεια. Όσοι όμως είστε στην πόλη, Hot in the City από Billy Idol.

Και όσοι δεν ξέρετε το κοκτέιλ, όσοι δεν έχετε δει την ταινία, είναι μια ταινία από το 1988, όπου ο Ρόμπερτ Πάλμερ μας έδωσε αυτό το υπέροχο τραγούδι, Addicted to Love.

Αυτή είναι η μαγική Beach Boys. Είναι το άλμπουμ από το 1967. Παρουσιάστηκε στην ταινία Endless Harmony και φυσικά οι Beach Boys ήταν νούμερο 1 στην Αμερική.

δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας στη Μαρία και στο Βασίλη που μας στείλανε μήνυμα από τη μαγική Άφητο και απλώνουν τα βυσαλαία κορμιά τους στην άμμο.

You ain't seen nothing yet από Batman και είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Rec Radio 104,7 Μικέλ. Ελπίζω να έχετε ένα δροσερό καφεδάκι από τα Μικέλ στα χέρια σας και να απολαμβάνετε τον υπέροχο καλοκαιρινό καιρό της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκιδικής ή οπουδήποτε στον κόσμο, μάλλον από οπουδήποτε στον κόσμο μας ακούτε.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος, Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος, Tires and More. 15ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: And a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Αυτός είναι Tommy Tutone και Jenny Jenny εδώ στον Rock Radio Mikkel 104,7.

0: Rock Radio 104.7.
1: Steve Miller Band και Serenade, εξαιρετικά αφιερωμένο στη Ρένα και στο Θανάση. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είστε πάντα στον 104,7 Rock Radio Mikel.

Να ενημερώσουμε τώρα για τρόπους επικοινωνίας με το Rock Radio. Μπορείτε να μας βρίσκετε πάντα στο Rock Radio 104,7, στο 2310251047 ή στο www.rockradio.gr.

Κότινη Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikel. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από Lenny Kravitz, αφιερωμένο σε όλες τις γυναικάρες εκεί έξω που μας ακούνε ή και όχι.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Εδώ, Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 5. Έχουμε ήδη μπει στη δεύτερη ώρα. Αυτή ήταν η Queen και Another One Bites the Dust. Θα συνεχίσουμε με ένα μοναδικό τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ από Church και πάμε να ακούσουμε Reptile.

0: One taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Και κάπου εδώ είναι η ώρα για την πρόγνωση του καιρού. Πάμε λοιπόν να πούμε τι θα γίνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Από κάτω ακούμε και τον Dr. John, έτσι, για να ακούμε μουσικό καιρό, ό,τι να είναι λέω. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού με τα μουσικής, όπως κάνουμε συχνά εδώ στον Rock Radio Mikael 104,7. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 30 βαθμούς Κελσίου έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αύριο Κυριακή. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ίσως έχουμε κάποιες τοπικές βροχούλες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και πιθανώς πρόσκαιρα να έχουμε κάποιες βροχούλες πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ίσως σημειώσει μικρή άνοδο και φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και ας μην ξεχάσουμε ότι όλα αυτά, το δελτίο καιρού δηλαδή, είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Έτσι να πούμε λίγα λόγια για τον Dr. John ή αλλιώς Malcolm John Rebenack. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο του Dr. John, Αμερικάνος τραγουδιστής, στιχουργός και πιανίστας, και με τη μουσική του τι κατάφερνε να κάνει. Κατάφερνε να συνδυάσει blues, jazz, R&B, soul και funk, εκεί κάπου στη Νέα Ορλεάνη.

Πόσες αλήθειες μας λέει αυτό το τραγούδι που έρχεται από Red Hot Chili Peppers και Californication. Αν σας δοθεί ευκαιρία, προσέξτε πολύ προσεκτικά τους στίχους.

Αυτή ήταν λοιπόν η Red Hot Chili Peppers και Californication και πάμε σε ένα ακόμα εμβληματικό κομμάτι από Rolling Stones, Painted Black.

όλους όσοι είστε στην παραλία να περνάτε πολύ όμορφα και να ακούτε φυσικά Rock Radio στους 104,7 Μικέλ και ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά so far στους 4,5 ώρα μόλις, μισή ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Φωτεινή Παπάζου, ελπίζω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5 λοιπόν, παρεούλα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music.
6: Rock Radio.
5: Worldwide.

Αυτή είναι η Super Trump και Give a Little Bit. Δώσε λίγο αγάπη, τι σου κοστίζει και τι πιο όμορφο πράγμα υπάρχει από την αγάπη. Από το μακρινό 1977 και από το άλμπουμ

1984, Mike Oldfield και Crime of Passion. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με σεβασμό, να σέβονται ένας τον άλλον, να αγαπάνε ένας τον άλλον. Γιατί τα Crime of Passion στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί ραγδαία. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπάνε και να σέβονται.

Και επειδή στο τέλος όλα θέλουμε να πηγαίνουν καλά, είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου, ακούτε Rock Radio Mikkel στους 104,7. Λίγο πριν εκπνεύσει αυτή η εκπομπή, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 η ώρα, 3 με 5 παρεούλα και αύριο, εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Και αναμένουμε την αγαπημένη Τζελίνα Μαρκαντονάκη σε πολύ πολύ λίγο.

Μέχρι τότε να μου περνάτε καλά, να είστε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν βρίσκεστε, με ένα καφεδάκι από Μικέλ για να δροσιστείτε σε αυτό το πολύ πολύ ζεστό καιρό του καλοκαιριού, επιτέλους καλοκαιράκι βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά, ελπίζω και εγώ να σας κράτησα συντροφιά έτσι με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο καλώς ο χρόνο των πραγμάτων στις 3 η ώρα. Μέχρι τότε την αγάπη μου, τα φιλιά μου και να περνάτε μοναδικά όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

4 και 7, Μίκελ. Ακούσατε και την Φωτεινή Παπάσου προηγουμένως, την πρώτη εκπομπή εδώ στο Rock Radio. Και εμείς είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Ακούσαμε τους Stage Dolls και αυτή είναι η

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Summer of 69 από τον Bryan Adams, ο οποίος αυτό το μήνα στις 28 θα είναι στην πόλη μας. Πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά είναι μόνο για μπάνιο. Heat of the moment από τους ACM.

Μας αποχαιρετάει ο Λουγκράμ από το Rock Radio Stop 10. Το Young Ho βρίσκεται στη θέση νούμερο 8 αυτή την εβδομάδα. Δεν μας πειράζει όμως, το αγαπάμε εξίσου. Θα συνεχίσουμε με ένα παλιό νούμερο 1 από τους Perfect Plan. In and Out of Love.

0: είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104 και 7. Νίκελ, ξεκινήσαμε με τον Bebo Bryson. Ο Bebo Bryson, ο οποίος μας άφησε την Τρίτη που μας πέρασε, σε ηλικία 75 ετών. Μεγάλες επιτυχίες, μας συνόδευσε στα 80s και 90s, βραβευμένος με 2 Grammy για τις συνεργασίες του με την Celine Dion και την

Ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Fernando Campos, Cameron Whitcup. Kingdom of Fear. Μ' αρέσει, είναι Καναδός, αλλά έχει αυτό το Ιρλανδικό στοιχείο, το οποίο είναι αρκετά ευχάριστο. Για τη συνέχεια, Fisherman's Blues από τους Waterboys, οι οποίοι θα είναι στην Ελλάδα, στο Sunny, 1η Αυγούστου.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

ίσως να είναι και ο δίσκος της χρονιάς, το debut album του Eric Graham Vale, Bad Bones. Εξαιρετικός δίσκος. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Born to Break. Καινούργια δουλειά έβγαλαν και η Hardline, η οποία όμως δεν με ενθουσίασε, για να είμαι ειλικρινής. Ο Αλεσάνδριο Δεβέκιο υπογράφει τα τραγούδια των Hardline στον τελευταίο τους δίσκο. Νομίζω ότι έχει κορεστεί. Δεν μπορεί άλλο πια. Σαν να πετάει νότες είναι. Οπότε θα θυμηθούμε κάτι από τα παλιά των Hardline. Hot Cherry.

Desperate Dreams από το Survivor, το τραγούδι του Κώστα. Τα φιλιά μου, Κώστα. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Βαγγέλη που είναι στο δρόμο. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης μας. There are days of summer.

Last Beautiful Girl από το Smartbox 20 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις πέντες και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μακαντονάκη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ιδιαίτερα τον Γκάρι, τον Κωνσταντίνο, τον Πασχάλη και τον Νίκο. Τρίτο τραγούδι για σήμερα από το Σταϊκέτο, το τελευταίο του single Closer to the Sun. Ακολουθεί ο κόμις των επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου και μετά στις 9 Κώστας Λιμπέρης, Θείος Κώστας. Καλή συνέχεια, τα λέμε πάλι αύριο στις 5.

0: καταστροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
3: Για πες.
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Απόγευμα Σαββάτου παρέα με τον Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα το Μικέλ. Νίκος Χριστοδούλου είναι εδώ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Όπως κάθε Σάββατο Κυριακή θυμόμαστε αγαπημένα τραγούδια. Δικές μου επιλογές στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο από τις 8 και μετά δηλαδή, και πάρα πολλές δικές σας. Ξεκινήσαμε με την Κόμο όπως και με τους Τότο στο All Time Classic ονόματι Αφρικά. Συνέχεια με έναν κύριο ο οποίος έγινε γνωστός από το φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Από εκεί και πέρα η πορεία του ήταν πολύ δυνατή δισκογραφικά αλλά και σε πωλήσεις. Joe Cocker.

Eddie Money, στην πιο μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, αυτή εδώ, Take Me Home Tonight, από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Rock Radio Μικέλους 104 και 7, αφήνουμε τα πάγια, ερχόμαστε σε πιο σύγχρονα πράγματα, αλλά ο ήχος του σχήματος αυτού είναι, θυμίζει πάρα πολύ δεκαετία 70. Είναι Young Gun Silver Fox στο Midnight in Richmond.

0: transfer your equipment at this next arrangement.
1: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
2: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
3: Radio, music, music.
2: Rock Radio. Radio. 104.7. Rock Radio.
4: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
5: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
6: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Police, το Message in the Bottle, 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία εδώ. Μετά τη διάλυσή τους το 1986, το group ξανάπαιξε το τραγούδι αυτό το 1992 στο γάμο του Sting τότε. Είμαστε στον Rock Radio Mikel 104.7 για εσάς που ακούτε Θεσσαλονίκη και Πέριξ βεβαίως, και www.rockradio.gr live όπου και αν βρίσκεσαι αυτή την ώρα. Πάμε 1983, το σχήμα που δημιούργησε ο Τόνι Κάρι, ο οργανίστας των θρυλικών Rainbow. Είναι η Planet P και αυτό είναι το Why Me.

mixtures bridge.

καινούργιο δίσκο των Rolling Stones ηχογραφήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα με πολύ θα έλεγα ιδιαίτερες συμμετοχές, όπως αυτή του Paul McCartney, τον Robert Smith, τον Cure και του Stevie Winwood, πολύ μεγάλο ονόματα χωρίς εμβολία, για ένα συγκρότημα που ακόμα γράφει τραγούδια που μας ενδιαφέρουν, τους ακούμε πάρα πολύ ευχάριστα. In the Stars από το Foreign Tongues. Βρίσκονται στην θέση νούμερο 4 εβδομάδα στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio, που τα ψηφίζετε εσείς στην σελίδα μας www.rockradio.gr. Είμαστε λίγο πριν το τέλος για την πρώτη ώρα για απόψε. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια τουλάχιστον μέχρι τις 8. Το πρώτο από τον Philip Bailey, παραγωγή Phil Collins και Woman.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η Σικάγο. Ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε από τα τέλη των 60's ως ένα jazz rock σχήμα. Στην πορεία βέβαια έπεσαν οι πωλήσεις και εκεί ανέλαβε ο David Foster, ο μεγάλος αυτός παραγωγός, και τους απογείωσε. Αυτό είναι το Stay the Night από το Chicago νούμερο 17, το άλμπουμ τους από το 1984. Έτσι μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα για σήμερα. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikel στους 104.7. Καλησπέρα να στείλω επισήμως και από το μικρόφωνο στο Λεωνίδα, καλησπέρα στο Βαγγέλη, στη Ρένα και στα Γιάννενα, στον Νίκο το συνονόματο, γεια σου Οδυσσέα, καλησπέρα Διονύση στην Αθήνα, όπως και στον Θανάση επίσης από την πρωτεύουσα. Θα έχουμε και δικές επιλογές, όπως είναι το επόμενο από τον Black.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια χωριά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 3 από φόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Bruce Springsteen. Από τα αγαπημένα τραγούδια του Μίνα Χαραμαλή εδώ. Πολύ καλού φίλου και συναδέλφου στο Rock Radio. 1987. Μετά το Born in the USA, το Tunnel of Love βέβαια δεν έκανε την επιτυχία που έκανε το προηγούμενο άλμπουμ, αλλά μας έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια σαν και αυτό. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ, εδώ 104.7. Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό κιθαρίστα, Jeremy Spencer. Μαζί με τον Peter Green δημιούργησαν τους Fleetwood Mac εκεί στο δεύτερο μισό των 60's. Πολύ μεγάλοι κιθαρίστες και οι δύο. Ο Jeremy Spencer βέβαια κατέληξε τον γκρουπ πολύ γρήγορα και ακολούθησε σόλο καριέρα. Το θυμόμαστε στο Cool Breeze, εκεί στις αρχές των 80's.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Darren Hayes στον Savage Garden είδε την ταινία Blade Runner και εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι, To the Moon and Back, το οποίο όταν πρωτοκυκλοφόρησε είχε αγνοηθεί τελείως. Αμέσως μετά η εταιρεία έβγαλε το single Truly Madly Deeply, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως και μετά επανακυκλοφόρησε αυτό το single και έφτασε νούμερο 3 στη Βρετανία τότε. Αυτό σημαίνει ότι κάποια τραγούδια μάλλον χρειάζονται και δεύτερη ευκαιρία. Έτσι επιστρέψαμε. Rock Radio Μικέλου 104 και 7. Νίκος Χριστοδούλου μέχρι τις 9 είναι εδώ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Η επόμενη μπάντα είναι από την Δανία και είναι τελείως αόρατη στα charts. Παρ' όλα αυτά, για αυτούς που τους άκουσαν, δεν τους ξεχνάνε με τίποτα. Είναι Two Face με το Slip and Slide.

Chris Rea. Στις αρχές των 90s ανεβαίνει στο νούμερο 1 της Βρετανίας το άλμπουμ «Ο Μπέρς». Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Looking for the Summer». Νίκος Χριστοδούλου για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ εδώ στους 104 και 7. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά λάθος, αλλά έγινε η πιο μεγάλη επιτυχία των Church. Μιλάω για το Under the Milky Way.

Αυτά από μένα για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 7. Δύο ώρες στο μικρόφωνο του Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα το Μικέλ. Ήταν ο Νίκος Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την δυναμική, θα έλεγα, συμμετοχή σας. Πολλά από αυτά που ακούσαμε στο δεύτερο μέρος ήταν και δικές σας επιλογές. Εσείς όμως δεν πρέπει να φύγετε σε καμία των περιπτώσεων. Ο Θείος Κώστας είναι εδώ για όλους εσάς που θα πάτε ραδιοφωνικά για τις επόμενες ώρες. Εμείς αύριο 7 η ώρα στην ώρα μας. Καλό βράδυ.

0: Hi, this is Johannes from Streetlight and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Rock Radio. Now back to the music.
15: Back to the music.
16: Travis Spoken.
14: Rock Radio 104.7.

Και ναι, ο θείος Κώστας είναι εδώ για να σας καλησπερίσει και ταυτόχρονα να σας καληνυχτήσει. Ο σταθμός αντιμετωπίζει ένα απέσιο και φρικτό για εμένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να ξεπεραστεί με λύση μέσω κολοπετινίτσας, αλλά επειδή κάτι τέτοιο θα είναι αιτία πολλών φρικτών ευτράπελων, θα προτιμήσω απόψε να μην κάνω εκπομπή και να ανανεώσω το ραντεβού μας, αν αυτό θεωρείται ραντεβού, για το επόμενο Σαββατόβραδο. Όμορφα νηψούδια, συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά. Αυτή η ζωούλα συμβαίνει μία φορά.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
0: This is Your Rock Radio.
3: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες!
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
13: Τι εκεί.
12: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
14: Back. Okay. To the music.
15: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
16: What the most important campaign I worked on.
17: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

all. There's no use to

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radios, radios, radios. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go back.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Inside this room, all of my dreams become realities.
1: Via satellite, Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.